0: έχετε? Night
1: Deep. Live, βανούει τερτσόγι η νουλστ, δεν είναι γενέχτεν, αιώεν music. Βέρ, αβε βανούστ.